0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει, θε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι μια φίλη μου που έχει πολύ βαριά κριτική προφορά και λέει, πάντα την πειράζω. Της λέω, ακούσαμε το παραδοσιακό κριτικό τραγούδι από την Adele, Someone Like You.
1: Έτσι.
0: Και την πειράζω έτσι. Τι να κάνω, παιδιά, έχω και εγώ τα δικά μου.
1: Έχει πολλά δικά του. Σας το λέω εγώ, σας το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε να μάθετε για τον Γιάννη τον Καπνίδη. Θα στα πω χαρτί και καλαμάρι.
0: Τα ξέρει όλα.
1: Επίσης, χαρτί και καλαμάρι θα σας πω για την Climatologic, που είναι η εταιρεία που προσφέρει το δελτίο του καιρού καθημερινά και πραγματικά κι εμείς είμαστε ωραιότατοι και μπορούμε να κάνουμε τις εκπομπούλες μας, μπορούμε να χαρούμε το καλοκαίρι, διότι έχει φροντίσει η Climatologic για να είμαστε εμείς καλά. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να απευθυνθείτε στους ειδικούς, 30 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον κόσμο της ψύξης και της θέρμανσης, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, τσακ δεξιά μετά το γάζι. Προσγάζει.
0: Προσγάζει λοιπόν και σήμερα φυσουλίζει μια ολιά που λένε και στην Κρήτη, έχει αεράκι αρκετό, μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσει, 38 χιλιόμετρα την ώρα. Βγείτε έξω, ζεστό ήταν ο αέρας. Θα πέσει βέβαια η θερμοκρασία, θα έχουμε τα 30, θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο έτσι, 25-26 βαθμούς Κελσίου με αέρα, και αυτό είναι το ωραίο στην Κρήτη μας, ότι ναι, μεν έχουμε αέρα, αλλά δροσίζει, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Να το αγαπάτε το νησάκι μας, να το αγαπάτε το Ηρακλειάκι μας, έχει και τα καλά. Δεν το συζητάμε, έχει και τα κακά, έχει και τα καλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου, έρχεται τώρα εδώ στο ραδιοφωνικό.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: with a smile από Bruno Mars και Lady Gaga. Και εμείς είμαστε εδώ πρωί Παρασκευής και αλλιώς ξυπνάμε το πρωί, πιο χαρούμενα, πιο ευδιάφτα, τεντωνόμαστε με χάρη. Εμείς να πάμε σε γιορτές. Γιορτάζει σήμερα ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Σήμερα είναι του Παϊσίου.
1: Σήμερα είναι του Παϊσίου, αλλά όχι του Παϊσίου που είδαμε στην τηλεόραση αυτού του Αγίου. Είναι του προηγούμενου, του Οσίου Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου που είδαμε στην τηλεόραση. Ναι, κάπου πήρε το όνομά του. Αυτού του Παϊσίου που είδαμε στην τηλεόραση είναι 12 Ιουλίου η γιορτή. Είναι η μέρα των γενεθλίων των Element.
0: Οπότε έχει δύο Παϊσίους. Α, και είναι και ο προστάτης σας, εσάς.
1: Προστάτης μας έτυχε εκείνη την ημέρα, ναι. Οπότε
0: εντάξει, θα μπορούσε να το θεωρήσεις. Εμείς θα πούμε ότι είτε είναι τώρα είτε είναι στις 12 Ιουλίου, λοιπόν, αξίζουν και στα Element τα καλύτερα. Γι' αυτό θα πάμε Heaven Events και θα τα ανθοστολίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Εκεί θα βρούμε δώρα ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνουμε στολισμούς, γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 τους βρίσκουμε και 2810824970 να κλείσουμε το ραντεβού μας για να κάνουμε την εκδήλωση του ονείρου και να μην έχουμε άγχος για τίποτα.
1: Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ζωή είναι γεμάτη στιγμές και αν ομορφαίνουμε τις στιγμές, σαν αυτές που τραγουδάει τώρα ο Αντώνης Ρέμος, όλα θα είναι καλά.

0: Τατού και Λωρίν. Και ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε τατού, ε.
1: Όχι. Δεν έχεις εσύ τατουάζ.
0: Θα πω, όχι, πού να.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Βέβαια, κατά καιρό ο Μπαμπίνος βλέπει καμία με τατουάζ και μου λέει θα σου πήγαινε και αυτό. Όποια βλέπει με παραπάνω κιλά κάπου να έχει τατουάζ κάπου, μου λέει αυτό θα σου πήγαινε. Θα σου πήγαινε. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Δεν...
1: Εγώ, αν κάνω ποτέ τατουάζ, θα κάνω στις γάμπες με πάνω. Θα βάλω στη μία γάμπα είμαι κουρασμένη και στη διπλανή γάμπα θα την άλλη θα βάλω και εγώ το ίδιο. Αυτό θα το τατουάζ μου.
0: Θα είναι το ωραιότερο το τότε που θα έχω δει.
1: Νομίζω,
0: σε
1: ναι.
0: Παρακαλώ, κάνε το Γιάννη
1: Καπνίδη. Θα το κάνω, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πετίους μαζί με τις γάμπες σου.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε για Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων.
1: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
0: Και Παγκόσμια μέρα δρεπανοκυτάρωσης.
1: Μάλιστα, δρεπανοκυτάρωση. Τώρα θα με ρωτήσει εμένα την δρεπανοκυτάρωση. Είναι μία μορφή ανεμίας,
0: ναι.
1: Προέρχεται από μετάλλαξη. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια παίρνουν μορφή αντί να είναι στρογγυλά και να ρέουν ωραία στο αίμα, γίνονται
0: μισοφέγγαρα.
1: Σαν μισοφέγγαρα,
0: ναι,
1: μπράβο. Και δημιουργούν μικροθρόμβους. Βέβαια είναι...
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Για τους πληθυσμούς όμως εκεί τους προστατεύει από την ελονοσία. Και έτσι αυτή η ασθένεια έχει επιβιώσει, γιατί πέθαναν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν υγιείς, αλλά δεν κολούσαν αυτοί που είχαν δρεπανοκυταρική ανεμία ελονοσία και επομένως επιβίωσαν.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τι σας λέω τώρα, ε.
0: Τι μας λες, δεν
1: ένας άνθρωπος φαίνεται.
0: Μα γι' αυτό σε έχουμε εδώ, εμά, για να είσαι ο επιστήμονας της εκπομπής.
1: Όπως και επιστήμονας της εκπομπής είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε το επόμενο τραγούδι, Νίνο και Ζώσεφιν, τι κάνεις. Και πάμε να το ακούσουμε τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ένα πρωινό, τι κάθε πρωινό είμαστε εμείς εδώ. Ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό θα το τρώγαμε τώρα. Η αλήθεια είναι επίση.
1: Πεινά, σκουλάκι μου.
0: Λίγο με δεν ξέρω. Με σήμερα πεινάω από νωρίς.
1: Ήρθε η ώρα του σαν σήμερα και να σας πούμε τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν, πώς έγραψε ιστορία σημερινή ημέρα. 240 π.Χ. και έχουμε τον Ερατοσθένη που υπολογίζει την περίμετρο της γης. Και το 240.
0: Α, πόσο την έβγαλε.
1: Δεν ξέρω πόσο την έβγαλε. Το θέμα όμως είναι ότι ο Ερατοσθένης τότε το 240 π.Χ. διαπίστωσε ότι η γη είναι κλικική και κλική και βρήκε την περίμετρό της. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα ότι η γη είναι επίπεδη. Άλλοι υπάρχουν. Τέλος πάντων, ο καθένας τα δικά του.
0: Και έχουμε όλοι ίδιο δικαίωμα ψήφου. Αυτό να, αυτό να ξέρετε βάζεις. Μόνο.
1: 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου ήταν αυτή, παιδιά, τότε. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμο κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Μπράβο, παιδιά, στον Κάρλ Μάρξ. Και σαν σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1970, να μην τον κάνω πιο μικρό, ο υπέροχος, φανταστικός, τον αγαπάμε πάρα πολύ, Αντώνης Ρέμος. Χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο.
0: Να τον χαιρόμαστε.
1: Να τον χαιρόμαστε. Έρχεται Σία τώρα και σαν τελεία πάμε να το ακούσουμε.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, κάθε πρωί εδώ.
18: Πείτε μια γουλιά καφέ μαζί μας και συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική.

0: Μαρία, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού.
1: Δεν θέλω να πω αντίο σίγουρα σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένη ομάδα και συγκεκριμένα κλιματιστικά. Είναι αυτά τη κλιματολόγικα, διότι τώρα που έχουν αρχίσει και σφίγγουν οι ζέστες, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το επεξέλθεις πολύ εύκολα. Πάμε λοιπόν σε μια εταιρεία που από το 1996 προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης και το βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, εκεί όπως πας προσγάζει στα δεξιά σου. Πάμε για δελτίο του καιρού.
0: Πάμε για δελτίο του καιρού. Σήμερα δεν θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία λόγω του αέρα. Ο αέρας όμως έχει πάρει τα βουνά, δεν το συζητά, μας έχει κάνει χαμό. Είναι γύρω στα 5 μποφόρ, φυσάει. Θα είναι λίγο ενοχλητικός, αλλά αυτό θα είναι το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε στην Κρήτη και θα είναι και η ευλογία μας, γιατί δεν ψινόμαστε στη ζέστη, παιδιά. Θα πέσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Το βραδάκι θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία, στους 20-21. Το αεράκι θα μας δροσίσει και αυτό θα είναι έτσι το δελτίο του καιρού για σήμερα. Η Teddy Swims έρχεται τώρα, The Door. Πάμε να τους ακούσουμε πολύ δυνατά, θέλω.

0: γατάκια, δηλαδή ναι. Στο πλησταριό μας επάνω. Και τι να κάνω, έκανα την καθαρίστρια για 6 γατάκια, 7 δεν θυμάμαι, έκανε και πολλά η άτιμη. Και έκανε. Καθόμουν, ανέβαζα φαγητό, ανέβαζα για τη μαμά ξεχωριστό πιατάκι με τέτοιο για τα μικρά.
1: Ναι, γιατί έχει σε πιάνει, δεν μπορεί να κάνει.
0: Τι να κάνει τώρα, το ζωντανό ήρθε εκεί πέρα και είναι και ευλογία στο σπίτι, νομίζω, να γεννιούνται ζωάκια. Βέβαια, κάποια στιγμή τα πήρε και έφυγε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι. Εγώ κάθε
1: θα
0: πρωί.
1: Τι τη σπάσατε, η Μούρση.
0: Τι να τη σπάσαμε, ωραία, που είχα γίνει. Πώς τη λένε, σαν τη. Έλα, πώς τη λένε.
1: Τι είχε γίνει, μαζί, μητέρα Τερέζα.
0: Όχι, την Μαρούσκα είχα γίνει. Πήγαινα, ανέβαινα επάνω, καθάριζα τις ακαθαρσίες από τα μικρά, γέμιζα το νερό, γέμιζα το πιατάκι της μαμάς με κροκέτες για μεγάλα γατιά, γέμιζα το κυπελάκι για κροκέτες για μικρά γατιά.
1: Για μικρά γατιά, για μεγάλα γατιά.
0: Τι
1: λοιπόν,
0: είχα κάνει.
1: Γάτα ρέμα αγαπημένα, θα σε πάρω εγώ αγκαζέ και θα σε πάω να χαλαρώσει. Διότι Σάββατο έχουμε Σικάντα Weekend και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την Pure in Love παραλία της Κρήτης. Σικάντα Escape Experience λοιπόν, στον Καρτερό, μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς θα είμαστε εκεί κάτω από τον ήλιο, θα ξαπλώνουμε στα sunbed, στα ωραία.
0: Μαρία, μόνο που
1: θα είμαστε εκεί, θα φωτογραφιζόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορούμε πραγματικά να περνάμε τέλεια και έχουμε και διαγωνισμό. Έτσι, και beat set και δείπνο για δύο άτομα. Και μπαίνετε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή επιτυχία να έρθετε το Σάββατο το πρωί που θα κάνουμε εκπομπή να σας δούμε και από κοντά.
0: Κάτσε να το κάνω εικόνα τώρα με το επόμενο τραγούδι που έρχεται δυνατά.
1: Ποιο είναι?

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Έτσι, φέρτε την πυροσβεστική, γιατί φωτιά... ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν αστειεύεται.
1: Φωτιά στα μπατζάκια μας.
0: Έτσι.
1: Το 13ωρο, λέει, έγινε η νέα κανονικότητα της αγοράς. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, το 65,5% των εργαζομένων δουλεύει από 1 έως 5 ώρες επιπλέον την εβδομάδα, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις εργάζεται πέρα από το κανονικό ωράριο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, το 34,5% όσων κάνουν υπερορίες δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα 8,9% παίρνει άδεια αντί χρήματα. Οι γυναίκες μάλιστα μένουν συχνότερα απλήρωτες για υπερορίες με ποσοστό 41,1% έναντι των ανδρών 29,9%. Και μετά μου λέτε εμένα για την Gen Z. Καλά κάνει Gen Z και δεν θέλει να δουλέψει.
0: Είδες.
1: Καλά κάνει και σας βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Και τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι. Άστο.
1: Γιατί αυτά που βλέπω εδώ σίγουρα στους millennials θα κάνουν.
0: Όχι, όχι, παιδιά, ναι, δεν το συζητάμε. Σε αυτούς θα κάνουν. Και έρχεται τώρα εδώ ένα τραγούδι που όσοι γεννηθήκατε έτσι τότε τη δεκαετία του 90, σίγουρα και πιο νωρί.
1: Ποιο τραγούδι θα μου βάλει.
0: Αυτό το τραγούδι έχει κάψει καρδιά τότε και τις ξανακαίει και τώρα. Πάμε
1: ποιο
0: να ακούσουμε Φάνο Πετρέλη και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Αυτό το 13ωρο θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Ξεκάθαρα πράγματα.

0: Love Radio Crete 102,8. Ένα πράγμα θα σας πω, παιδιά. Πήγα προχτές στο Χαρταετό και πήρα δύο βιβλία, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Το Τύχη Βουνό.
1: Ποιο είναι αυτό, το πιο ωραίο ή το άλλο?
0: Δεν θα σου πω και τα δύο. Είναι δύο τόσο διαφορετικά βιβλία. Το Τύχη Βουνό, λοιπόν, είναι του Όσμαν, που έχει να κάνει με δολοφονίες, με αστυνομικά, με τέτοια, και είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Και ένα άλλο που μπορείτε να το πάρετε να το διαβάσετε εσείς και να το διαβάσετε και στα παιδάκια σας, το Χίλιες και Μία Νύχτες. Το οποίο Χίλιες και Μία Νύχτες είναι μια συλλογή που έχει όλα αυτά τα αράβικα παραμύθια. Το Σεβάχτο Θαλασσινό, τον Αλί Μπαμπά και τους 40 Κλέφτες, τον Αλαντίν. Όλα αυτά τα παραμύθια μαζεμένα, και λέει η ιστορία ότι ένας έτσι χαλίφη σουλτάνος, δεν ξέρω τι ήταν τότε, είχε παντρευτεί μια γυναίκα που τον απάτησε και είχε ένα κακό χούι αυτός ο σουλτάνος.
1: Τι κακό χούι?
0: Παντρευότανε γυναίκες για μια νύχτα και το πρωί τη σκότωνε.
1: Α!
0: Μιλάμε για. Αυτό βέβαια δεν
1: είναι. Βλέπεις τώρα, να του. Τα προηγούμενα, τα βιώματα τα πληρώσαν επόμενα.
0: Ναι, το έχουν στρογγυλέψει βέβαια όλο αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς μέσα. Δεν μεταφράζεται έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως η Σεχραζάντ, μια πονηρή, παμπόνηρη γυναίκα, τον παντρεύεται, μπαίνει μαζί του στην κρεβατοκάμαρα το πρώτο βράδυ και αρχίζει να του διηγείται παραμύθια και ιστορίες. Και κάπως έτσι, όλες αυτές οι ιστορίες που σας είπα πριν για τις Χίλιες και Μία Νύχτες είναι ιστορίες που έλεγε η Σεχραζάντ στον άντρα της. Περάσαν τα χρόνια και κάθε βράδυ του έλεγε μια ιστορία και στο τέλος την ερωτεύτηκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέτοια βιβλία ωραία, έτσι, με πολύ ωραίες ιστορίες, θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Έχει για όλα τα γούστα και επιτραπέζια παιχνίδια θα βρείτε εκεί πέρα. Και πάρα πολύ ωραία δημιουργική απασχόληση για τα παιδάκια και χαρούμενες διακοπές τώρα που έρχεται το καλοκαίρι.
1: Αυτά, μαρε. Θέλω μια χαρούμενη διακοπή. Μπορεί για ενήλικες έχει βγάλει.
0: Έχει, πώς.
1: Δώστε μου μια χαρούμενη διακοπή.
0: Για πτυχιούχους Love Radio, ειδικά για
1: ωραία,
0: σένα.
1: Θέλω.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Strong Enough λοιπόν από Cher. Είναι το τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από ανθρώπους που το συνέδεσαν με νέες αρχές μετά από δύσκολες σχέσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η Cher είπε με το δικό της τρόπο ως εδώ. Το 1999 το είπε αυτό. Τότε κυκλοφόρησε.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Μίλησε επάνω στη Cher όμως εσύ, οπότε θα σου πω δεν σέβεσαι, ξεχνά.
0: Δεν σέβεσαι, δεν σέβεσαι. Δεν σέβεσαι.
1: Λοιπόν, το αφιερώνω και στους Ηρακλειώτες αυτό το τραγούδι. Έχω να σας πω ότι είμαστε strong enough, ότι τα καταφέρνουμε κάθε φορά και επιτέλους, αν αυτό που
0: αποτύχει.
1: Είδα εγώ σήμερα το παγκόσμιο δεν είναι αποτύχει, παιδιά. Εντάξει, και αποτύχει πολλές φορές είμαστε εδώ που είμαστε και από κακές επιλογές είμαστε εδώ που είμαστε, αλλά είμαστε αρκετά δυνατοί και πάντα τα καταφέρνουμε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το πρωί που περπατήσαμε, γιατί έχουμε τα πόδια, είμαι τύπος και περπατητός.
0: Ναι, του από αυτού.
1: Λοιπόν,
0: fit.
1: Fit δεν λες τίποτα. Fit για fit. Λοιπόν, το πρωί εγώ κατεβαίνω, περπατάω από την παντού. Κατεβαίνω κάτω τη Γερονιμάκη, μπαίνω στο πάρκο Γεωργιάδη, έρχομαι στην πλατεία Ελευθερίας. Οπότε έχω μια άποψη και εκτός και εντός των τυχών ως προς την καθαριότητα. Έχω να πω ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η καινούργια κατάσταση με την καθαριότητα τις τελευταίες μέρες, αρχή αυτής της εβδομάδας περίπου. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι, έχω να πω μόνο μπράβο. Λοιπόν, είναι σήμερα που περπάτησα τουλάχιστον και αρχίζω να παρατηρώ καμία σχέση. Οι δρόμοι αυτοί έτσι μπορεί να είναι, ναι, κάποιος άλλος δρόμος και να πει πω, όχι, εδώ δεν ήρθανε, δεν κάνουν. Εγώ αυτούς τους δρόμους που είδα, η Παντουβά, Κερονιμάκη, το ξαναλέω, Πάρκο Γεωργιάδη, Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας, είναι όλα πεντακάθαρα. Εδώ έξω στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Άμα καθαρίσεις, Γιάννη, καθαρά είναι, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό σου λέω τώρα.
0: Ήρθες
1: με το καινούριο
0: εδώ,
1: σύστημα.
0: 7:54, 19 παιδιά. Του Ιούνιου το μάθεις από μένα.
1: Ναι. Άμα καθαρίζεις είναι, αλλά θα σου πω τι γίνεται. Ότι το σύστημα αυτό το πληρώσαμε χρυσό. Το ξέρουμε όλοι ότι κοστίζει πάρα πολλά στο Δήμο του Ηρακλείου, τουλάχιστον.
0: Χαλάλι του αγόρι
1: μου. Παιδιά, χαλάλι. Αν είναι να ζούμε σε μια πόλη, να είναι έτσι καθαρή, να είναι όμορφη, να είναι τοποθετημένα όλα στη σειρά, τα καλαθάκια όμορφα, όμορφα, με τα σακουλάκια του, τα μπλε, τα βλέπα. Μου ερχόταν να κλάψω, σου λέω από τη χαρά.
0: Ήταν να τσιμπήσω τα μαγουλάκια.
1: Ήταν και μαύρη νύχτα όταν ερχόμουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά τον μπλε φαινόταν, ήταν φωσφοριζέ, είναι πολύ ωραία. Όχι, όχι, παιδιά, μπράβο.
0: Μην να είναι πεντακάθαρη. Μας αξίζει.
1: Βέβαια, μας αξίζει. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο σούπερ φανταστικό. Μιλάμε για σούπερ ηλεκτροκίνητο και πάρα πάρα πολύ οικονομικό. Έως 5.600 ευρώ, παιδιά, είναι το κέρδος που μπορεί να κερδίσει κάποιος εάν αγοράσει το αυτοκίνητο τώρα. Η Urban Air Range έκδοση 17.900 ευρώ μόνο. Οπότε η κίνηση είναι να πάμε στην Εμμανουήλ Βενέδης ΑΕ, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος, και να το δούμε εκεί. Τώρα η Μαρία θα σας πει τι γίνεται με την κίνηση όμως στο Ηράκλειο.
0: Όλα θα σας πω. Love Traffic. Έχουμε λοιπόν τα προβληματάκια μας εκεί στις εξόδους Εθνικής και σας πάω σε Σταυρωμένο, που από εκεί μέχρι και η Άγια είναι χωστό. Σε όλο το μήκος έχει αρκετές σουρές και ένα κοκκινάδι. Λίγο ταλαιπωρηθήκαμε και χτες όλη τη διάρκεια της ημέρας με την κίνηση. Να πούμε ότι στην έξοδο της Κνωσού δεν είναι τόσο φοβερά τα πράγματα, ούτε στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής. Οπότε ένα παραπάνω θα προσέχετε στην έξοδο του Σταυρωμένου και εκεί στη Γιώφρου που έχει τις καθυστερήσεις του. Η παραλιακή είναι ανοιχτή, ενώ το κέντρο. Όλα στο κέντρο ρέουν και βαίνουν καλώς. Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το πικ της κίνησης, οπότε να είστε χαλαροί και να πάτε στη δουλειά σας με χαμόγελο. Να δω λίγο μόνο εκεί στον ΒΟΑΚ που γίνονται στις Γούρνες τα έργα. Ούτε εκεί δεν έχει φοβερή κίνηση, σιγά σιγά θα ξεκινήσει. 6956-64-1028. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο
5: το «Λογική επιλογή».
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, γυαλιστερή, απαστράπτουσα και σοκαρισμένη πια Μαρία Λιαθάκη.
0: Κάτι λέει αλλάζει στα φαγητά, δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Λίγο περίεργη θα είναι η. Πόπο.
1: Ενώ τώρα ήξερες τι τρως.
0: Ήξερες λίγο. Τώρα θα σου πω μετά τι αλλάζει, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει, και λίγο κατσαρίδα τρίμα να φας μέσα, τι θα γίνει σιγά-σιγά.
0: Λέει, μωρέ.

0: και Λωρίν και Forever. Θέλω Γιάννη μου να έχω τα κλιματιστικά μου.
1: Πρέπει να τη αλλάξουν όνομα τη Λωρίν.
0: Τι
1: να τη λένε Φοβερίν. Είναι φανταστική. Δεν ξέρω, κάθε φορά που ακούω αυτό το κορίτσι να τραγουδάει, ταξιδεύω. Δεν υπάρχει η φωνή τη. Μ' αρέσει. Τη λατρεύω, τη λατρεύω. Έχει βγάλει τραγούδια που έχουν μείνει και θα τα τραγουδάμε για πάρα πολύ καιρό.
0: Φοβερίν Λωρίν. Να σε πάω στο Φοβερίν Κλιματολογικήν. Διότι ό,τι και αν θέλουμε από αντλή θερμότητα, κλιματισμό και ψήξη και θέρμανση στα καλύτερα τη 30 χρόνια τώρα, θα πάμε εννοείται στην εταιρεία που όλα αυτά τα προσφέρει. Και προσφέρει και το δελτίο του καιρού, διότι σαν την κατάλληλη θερμοκρασία, Γιάννη μου, δεν έχει.
1: Δεν
0: και
1: έχει.
0: Το λέμε πολλές φορές. Χωρίς την κατάλληλη θερμοκρασία, ούτε να δουλέψεις μπορείς, ούτε να αγαπηθείς μπορείς, ούτε να βγεις μια βόλτα έτσι στο μπαλκόνι και να ξαναμπεις μέσα να το νιώσεις το συνέστημα μπορείς, ούτε να κάτσεις στη δουλειά σου να δουλέψεις, τίποτα δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς, όχι, όχι, όχι.
0: Οπότε πάμε μέχρι Κλιματολότσικ και εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 106 για να μπορείς.
1: Για να μπορείς. Έξω να χαιρετήσουμε το κοριτσάκι το όμορφο αυτό που μας με το καρέ το μαλάκι. Γεια σας τουρίστες. Μας κοιτούσαν που κάναμε εκπομπή και μας έτσι χαμογελούσαν και τους άρεσε βέβαια πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης μας περιμένει υπέροχος, με ήλιο να κυριαρχεί από νωρίς το πρωί. Η ζέστη έχει υποχωρήσει λιγάκι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ευχάριστα και καλοκαιρινά λοιπόν θα την περάσουμε την ημέρα χωρίς υπερβολές. Εδώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται από τους 22 βαθμούς Κελσίου έως τους 26, θα πάει το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ζωηροί, βόρειοι, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Θα το νιώσετε τον αέρα γιατί φυσάει αρκετά. Τα 5 μποφόρ δεν είναι να, να περάσουν έτσι. Ιδίω στις βόρειες ακτές, ακόμα περισσότερο. Μην είναι πολύ θαλάσσια σπορ και βαρκάδες. Είναι λίγο κυματιστή η θάλασσα, επομένως προσοχή, μια βουτιά σε ένα προστατευόμενο κολπίσκο έτσι να έχει και δαβαγωσώσεις, στάστε μια χαρά. Μην ξεχνάτε λοιπόν καπέλο αντιλιακό, μπόλικο νερό σήμερα, τρώτε σαλάτες, τρώτε φρουτάκια και θα περάσουμε όλοι τέλεια. Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια γιατί εδώ είναι Love Radio Κρήτης 102,8 και
0: πόσα
1: είμαστε...
0: Πόσα μποφόρ το Αιγαίο?
1: 4 με 5.
0: 4 με 5.
1: Ένα. Αλλά να πω κάτι. Ναι. Όταν τραγουδάει η Άννα Βύση, 25 μποφόρ σηκώνονται. Τα 5 του Ηρακλείου θα μας φοβήσουν. Παιδιά, ακούστε κομμάτι που έχει βγάλει, είναι το τελευταίο της. Και φυσικά ήταν πρώτη μετάδοση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σε θάβω γιατί λέω αλήθεια.
1: Πες με και πεντηκοστά όνομα.
0: Ανοίγει η πόρτα, χαμογελάει και γλυκαίνει. Ανοίγει το μικρόφωνο, χαμογελάει και γλυκαίνει. Όταν είναι κλειστά και τα θύματα.
1: Ναι, τον δέρνουμε μαστίγιο.
0: Βγάζει δόντια και με δαγκώνει και μου πίνει το αίμα, παιδιά.
1: Θες να σε δαγκώσω και on μικροφόνο.
0: Θέλω να μου στείλετε στο Viber του σταθμού, στο 6956-64-1028.
1: Ποιοι έχετε δαγκωθεί από τη λιαδάκι με μανία.
0: Εκτός από αυτό και αν έχετε και εσείς τέτοια άτομα που άλλο σας δείξανε και άλλο σας μπήξανε. Θέλω να το ξέρω.
1: Αλλιώς ήρθα εγώ. Ήρθα στη, στη συνάντηση για συνεργασία. Ήμουνα μέσα στη χαρά.
0: Μετά. Γλύκα να δει τα μάτια σας. Δεν φαντά. Μετά δεν έγινε τι να σου πω. Μέσα αυτές που κάτι δερμάτινα που βάζουν και σατ, σατ, βαράνε. Πώς λένε, σαν δωμάζω. Κάτι τέτοιες γίνεται μετά.
1: BDSM.
0: Αυτό. SMS, αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο σοβαρό, γιατί δεν είσαι άνθρωπος.
0: Άρα, πάμε και σε άλλη
1: εκπομπή. Ήθελα να σου μιλήσω για μεταλλαγμένα. Για άλλη μετάλλαξη μίλησε. Πάμε στη Μαράια Κάρη και, και σε Boost. I know what you want. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο να σας τα πω εδώ αναλυτικά, γιατί εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο και θα τον έχει πιάσει εδώ η λογοδιάρρηση.
0: Είσαι ενημερωτικιά.
1: Και λίγα λες.

0: Εδώ κουνάμε τα κεφάλια στο ρυθμό. Γεννημένοι τράπερς, Μαρία και Γιάννη.
1: Φοράω την αλυσίδα μου.
0: Τι φοράς?
1: Φοράω τα σκουλαρίκια
0: μου,
1: τα χρυσά της γιαγιάς μου.
0: Μια καδένα φοράει. Να τόση με το συμπάθειο.
1: Να νομίζετε ότι είμαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Να καλημερίσουμε όσους είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Να καλημερίσω τη Βάσο, το Γιάννη και τη Μαρίνα, οι οποίοι πηγαίνουν προς τις δουλειές τους. Και επίσης να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δίνετε γενικά. Είχαμε χτες και χτες, είχαμε και μετά ακόμη την εκπομπή, μηνύματα από τον Γιάννη που λέει: παιδιά, δεν γίνεται φίλο και φωτογραφίες. Ήταν χτες λίγο τραγική η κατάσταση. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα όμως τα πράγματα.
0: Νομίζω. Είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ τα βλέπεις τώρα το χάρτη.
0: Για να δούμε.
1: Θα πάρουμε το Citroën σε 3 από Εμμανουήλ Βενέρη, το απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα υπέροχο και 100% ηλεκτρικό, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.

0: Στο Ηρακλείο φύγαμε.
1: Love Traffic.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε την 62 Μαρτύρων. Τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά. Λίγο κινησούλα θα δείτε εκεί στο τελικό το κυκλικό της. Κατά τα άλλα, είναι όλα ωραία. Επάνω στο ΒΟΑΚ, εάν πηγαίνετε στην πορεία προς αεροδρόμιο ή προς Άγιο Νικόλα, να το πω κι αλλιώς, από τη Γιώφυρο μέχρι και τη διασταύρωση του Αγίου Ιωάννου του Χωστού έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ροά και αυτό οφείλεται σε έργα που γίνονται εκεί. Επομένως, προσοχή. ΒΟΑΚ πορεία προς Ρέθυμνο. Την προσοχή σας, παρακαλώ. Εδώ βλέπω και στην Λεωφόρο Παπαναστασίου γίνεται, στη μικρή Παπαναστασίου τη λεγόμενη, γίνεται και ένα χαμό. Κατά τα άλλα, όμως, το Ηρακλειάκι μας είναι μια χαρά. Λίγο-λίγο αυξάνεται η κίνηση μόνο στην Ικάρου, οπότε εκεί προσοχή. 6956-64-10-28 το Viber του σταθμού για να στέλνετε την κίνηση όπου και αν βρίσκεστε.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και έχω μείνει, παιδιά, με ανοιχτό το στόμα, σας το λέω, για το τι γίνεται με τα Mad Video Music Awards. Πραγματικά γράψαν ιστορία φέτος. Είχαμε και το live χτες από τον διευθυντή μας που πήγε εκεί. Αλλά γίνανε κάποια ντουέτα που νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς.
1: Τα περιμένω. Κοίταξε να δεις. Τα καλύτερα ντουέτα θα τα παίξουμε λογικά και εδώ. Εξαρτάται. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος ξέρει, οπότε θα κάνει τις επιλογές.
0: Κοίταξε, ένα ντουέτο που με εντυπωσίασε πάρα πολύ δεν θα το παίξουμε όμως εδώ, γιατί δεν είναι το είδος της μουσικής μας που παίζουμε εδώ στο Love Radio. Όχι, το Απόν. Ο Απόν ήταν με μια ρεμπέτησα τραγούδισε.
1: Τη
0: Μαριό, μπράβο, και ήταν εκπληκτικό.
1: Σου σηκώθηκε τη ριά με αυτό.
0: Άντζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτας.
1: Τι μου λέτε.
0: Ναι, το πιστεύει ή δεν
1: αχ,
0: είναι.
1: Αχ, Άντζελα μου.
0: Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας. Μπορώ κι εγώ.
1: Εντάξει. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε ότι θα είναι, αλλά ναι, το φταίει ο έρωτας, Ρία Ελληνίδου, ναι, Άντζελα.
0: Έτσι.
1: Δεν το είχα.
0: Το κοινό αποθέωσε την Έλενα Παπαρίζου, την Ντάμτα, τη Λίλα, η οποία παρουσίασε ένα δυναμικό act με τις επιτυχίες Ποιος να σου το πει και Ντοπαμίνη. Παιδιά, γίνανε απίστευτα πράγματα και υπερθέαμα πραγματικό. Ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Βέβαια, χτες, όσοι ακούγατε πρωινό εδώ στο Love Radio, είχατε τον Παλμό απευθείας μέσα από τα Mad Video Music Awards. Ο διευθυντής μας, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, μας τα μετέδωσε έτσι, μπορώ να πω, με ανατριχιαστικές
1: λεπτομέρειες. Εκ των έσω, ναι, εντάξει, είναι και γνώστης η αλήθεια.
0: Είναι και γνώστης, ακούσαμε και τη γνώμη του και την άποψή του για την νεολαία, τη γίνεται με τους influencer και πώς και.
1: Έτσι που το λες για την νεολαία, θα νομίζει ο κόσμος ότι είναι 70 χρονών.
0: Ποιος, ο Γιάννης δεν είναι 70
1: όχι,
0: χρονών.
1: Είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Παρ' όλα αυτά έχει σοφία 70χρονο. Ναι. Αυτό θα σας το πω.
1: Θα και... μας τον πάρουν, βέβαια, θα μας τον πάρουν στα Hollywood. Μια τον βγάζουν στις Eurovision
0: καλά,
1: και τον βλέπουν και μας τον ματιάζουν. Μια τον βγάζουν στα Mad Video Music Awards. Πρέπει να τον εκρύβουμε, να μην τον βγάζουμε.
0: Τέλος πάντων, εγώ άμα τον δω από κοντά θα πω φτού σου παλικάρι μου, φτού σου μη σε ματιάσω.
1: Πάμε για Michael Jackson.
0: Έρχεται η δεύτερη. Παιδιά, αυτό το τραγούδι, εντάξει, είναι ένα ξέσπασμα, πραγματικό, δεν ξέρω. Μ' αρέσει, το λατρεύω. Μάικλ Τζάκσον, έτσι κι αλλιώς. Έχει γράψει ιστορία ο άνθρωπος αυτός. Η ταινία
1: και
0: του
1: πάντα επίκαιρος, έτσι.
0: Η ταινία του παίζει ακόμα στους κινηματογράφους. Να πάτε να τη δείτε. Και νομίζω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Α, να πούμε και τι παίζουν κινηματογράφοι σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 1995, για τα μεταλλαγμένα θα με αφήσει να σου πω.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Για φαντάσου, μετά από τόσα χρόνια αυτή τη φωνή να την ακούμε με την ίδια συγκίνηση. Παντελής Παντελίδης, στα Σχοινιά σου, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Και ήθελα να σας πω ότι για εσάς που ετοιμάζετε τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε να πάτε να δείτε τι γίνεται στο κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Είναι η πραγματικά ιδανική επιλογή, υπέροχος χώρος, πολύ προσεγμένος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σας δίνω τώρα, σημειώστε το. 694-837-1397.
2: Λοιπόν, έχω εδώ τον Αντώνιο το Σμίλιο. Ο Αντώνιος ο Σμίλιο,
1: ναι,
2: είναι από Ιταλία. Τι έκανε τώρα, μετά από 42 χρόνια βρήκε το κλεμμένο μηχανάκι του.
1: Το είχε χάσει πού?
2: Στην πόλη Βάντο Λιγκούρε.
1: Της
2: Βόρειας Ιταλίας. Εντοπίστηκε πρόσφατα, τότε εντωμεταξύ, στο μακρινό 1984, με πρόχειρους υπολογισμούς μαθηματικούς που έκανα μόλις. Δεν είχε πινακίδες. Οπότε πού να ξέρεις ποιο μηχανάκι είναι πιανού.
1: Όχι, βέβαια. Ναι.
2: Ενθουσιασμός ο Αντώνιο. Μοντέλο Γκαρέλι 50 κυβικών εκατοστών. Δεν έφερε καμία πινακίδα, όπως σου είπα. Και το βρήκε μετά από 42 χρόνια σε πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Το φτιάξα, το σουλουπώ, θα το κυκλοφορήσω.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Παιδιά, δηλαδή κάτσε μισό λεπτό. Τι γίνεται στον κόσμο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: μετά... ναι, ό,τι και να πεις.
2: Πήγαινε να παίξει ένα τζόκερ, βρε Αντώνιο μου. Κάτι
1: έλατε, κάνουν. Έλατε. Βλέπω τώρα που είναι το Βάντο Λίγκουρι. Ήθελα να το.
2: Για δες που είναι.
1: Ψάξω. Είναι δίπλα στην. Είναι στην περιοχή τη Αβόνα, δίπλα από τη Γένοβα είναι. Και είναι πάνω στη Βόρεια Ιταλία.
2: Εκεί έχει βιομηχανική.
1: Κοίταξε, είναι Βόρεια Ιταλία, παντού έχει στην Ιταλία. Αυτά τα πράγματα γίνονται παντού. Στη Βόρεια Ιταλία θεωρητικά είναι λίγο λιγότερο, αλλά ούτε καν. Μην το συζητήσουμε. Παντού έχουν παιδιά αυτό το
2: πράγμα. Καλά, ένα μηχανάκι τώρα.
1: Ναι, και το 80, ειδικά την δεκαετία του 80, ανθούσε όλο αυτό το επάγγελμα.
2: Τη χαρά που έκανε ο Αντώνιο Γιάννη, 42 χρόνια μετά θα βγάλει τα λεφτά το μηχανάκι.
1: Μην το συζητήσουμε.
2: Που αγόρασε τότε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και εσείς μπορεί, just might και εσείς μπορεί να το βρείτε κάτι που χάσατε, ψάξτε το. Έκανε
2: κάτι που χάσατε. 300 ευρώ έπρεπε. Ένα φακελάκι με 300 ευρώ έχω χάσει, λες να τα ξαναβρω.

0: Είναι τραγούδια, παιδιά, που τα λέμε έτσι και με τα υπέροχα αγγλικά μας. Ατζασμά είναι το ένα, ανίτζολό είναι το άλλο. Και το τρίτο ποιο ήταν? Το τσικαμπαγί, τσικαμπαγιού, τσικαμπαγιού, ναι. Εσπρέσο.
1: Έφτιαξε τη πολύ λίστα σου πάλι.
0: Ναι, είναι playlist Love Radio Free 102,8 εδώ.
1: Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, έτσι. Εγώ να πω τώρα το λάθος που έκανε ο Αντώνιο εκεί πέρα με τα 42 χρόνια που βρήκε μηχανάκι, 42 χρόνια μετά.
0: Α, ναι.
1: Δεν είχε κάνει φανουρόπιτα.
0: Το είπα εγώ. Το πρώτο που είπα δεν είναι.
1: Η Ράνια η Πιλάλη που έκανε φανουρόπιτα σε δύο μήνες μέσα, τσακ τσακ τη τα κανόνισε ο Άγιος Φανούρης.
0: Να σου πω και την αλήθεια, ο Άγιος Φανούρης γενικά είναι αστραπιέως. Παιδιά, έχω ακούσει και έχω δει και έχω ακούσει, αλλά και σε μένα. Γενικά. Σε 24ωρο τη Ράνια.
1: Σε 24ωρο.
0: Ναι, τα πάντα. Τα πάντα. Και γαμπρό. Ράνια, ακού και γαμπρό 24ωρο βρίσκει. Πήγε και έκανε ολόκληρη φανουρόπιτα για το μηχανάκι. Α, το μηχανάκι. Γαμπρό είναι το σκοπό να βρούμε, παιδιά. Η Ράνια είναι εδώ πέρα μία με τέσσερις κάθε μέρα. Να ξέρετε, είναι η μόνη καμπελούτσα.
1: Πάλι θα την κάνει προξενιά.
0: Μπορείτε να έρθετε εδώ να τη δείτε και από ζωντανά. Και τα αγόρια μπορείτε να.
1: Και επειδή θα περάσετε από casting, δεν τη δίνω όπου και όπου, να ξέρετε. Είναι top.
0: Έτσι. Είναι top έτσι κι αλλιώς. Είναι το κορυφαίο κορίτσι, θα τη δείτε κιόλας. Αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε σε μια λίστα αναμονής, γιατί η Μαρία εδώ είναι άγρια.
1: Κορυφαίο τώρα και να βλέπεις τσιμτσιλή το πρωί αντί για να ακούει μάσκα και
0: πρωί. Τέλος πάντων.
1: Το καταπίνουμε κι αυτό.
0: Εδώ λοιπόν, όμως αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εκεί που δεν υπάρχει λίστα αναμονής καθόλου και μπορείτε να πάτε να κάνετε family test drive, να δείτε το τέλειο αυτοκίνητο, το τέλειο ηλεκτροκίνητο, το super οικονομικό με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 τη Citroën Emmanuel Veneris ΑΕ. Εκεί πρέπει να πάτε. Για να κάνετε τη βόλτα σας και να δείτε πόσο ωραίο και πόσο οικονομικό είναι. Πηγαίνετε εκεί γιατί είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ο Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και να το κάνετε έτσι με την καρδιά σας να το απολαύσετε. Πάμε Μαρία μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση. Love
1: Traffic. Έχουμε δυσκολίες όπως βγαίνουμε από Εσταυρωμένο, σίγουρα στην έξοδο της Εθνικής και εκεί στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Ενώ αν σας πάω στον Άγιο Ιωάννη στην Γνωσού, πάλι έχουμε τις καθυστερήσεις μας.
0: Οι Άγιοι Γιάννη δεν το έχουν σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και στο κέντρο, εκεί που έχει κοπεί και στη Δημοκρατία ο δρόμος, μία δυσκολία θα την έχουμε. Ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή. 62 μαρτύρων μόνο κατά τόπους έχει το ζόρισμά της και τη μεγάλη μας προσοχή, όπως τις τελευταίες μέρες πάντα έχουμε στον ΒΟΑΚ, εκεί από το ύψος στο Κοκκίνη Χάνη μέχρι και τις Γούρνες. 6956-64-10-28 στέλνετε στο Viber της καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. This is Maria Lyadaki and Yannis Kapnidis. Until 10 o'clock we will be here. Don't leave.
1: Κάτσε να κάνουμε μετάφραση. Καλημέρα, καλημέρα, Maria Lyadaki και Yannis Kapnidis. Μέχρι τις 10 μη φύγει κανείς.
0: Τι να φύγει καλέ εδώ πέρα. Έχουμε τραγούδια για ηλικίες από την Ακρόπολη μέχρι και σήμερα. Ace of Base, ναι, δεν το συζητάμε. Ήμουν να νιώσω και γέρασα. Έτσι. Τέλειο, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Σήκω, σήκω να χορέψει. Σήκω μια στιγμή.

0: Λαβρίδιο Κρήτης, 102,8. Η Μαρία Λιαδάκη πετάγεται ο συνήθως.
1: Λατρευόμαστε με την κλιματολότζικα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι καθόλου αστείο, διότι η κλιματολότζικα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και να είσαι, θες εξοχικό, σε σπίτι, σε γραφείο, στα κανονίζει. 30 χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία, ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργιες εγκαταστάσεις. Την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα την καταπληκτική. Τι έχουμε από καιρό?
0: Έχουμε να δούμε λοιπόν τον καιρό σήμερα. Όμορφος, έθριος καιρός μας περιμένει όλη την ημέρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί από νωρίς το πρωί. Αυτό το έχουμε δει. Η ζέστη έχει υποχωρήσει λιγάκι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ευχάριστος καλοκαιρινός καιρός, χωρίς υπερβολές. Εδώ στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται από τους 22 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, που θα φτάσει το μεσημέρι. Ενώ οι άνεμοι παραμένουν ζωηροί, βόρειοι, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Θα το νιώσετε τον αέρα πάνω σας, ιδίως στις βόρειες ακτές. Οπότε λίγη προσοχή αν σχεδιάζετε βαρκάδα, αν σχεδιάζετε θαλάσσια σπορ. Έτσι λίγο να προσέξετε. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης κατά τόπους και για μία βουτιά σε ένα προστατευόμενο κολπίσκο θα είναι ιδανικό. Η θάλασσα μας περιμένει, μην ξεχάσετε καπέλο, αντιλιακό, μπόλικο νεράκι, τρώτε φρούτα, τρώτε σαλάτες και θα είναι μία υπέροχη μέρα. Μας περιμένει και Σαββατοκύριακο ούτως ή άλλως, που προμηνύεται λοιπόν μαγευτικό.
1: Θέλω να πω ότι το επόμενο τραγούδι, το όλα είναι μπροστά, το αφαιρώνει η Χρύσα και στον εαυτό της, αλλά και στη φίλη της, την Μαρία, που φέτος πέρασε πάρα πολλά. Και να θυμάται ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Όλα είναι μπροστά, λοιπόν.

0: These beautiful things that I've got.
1: Νάτι, ωραία. Λοιπόν, τι έλεγε εσύ.
2: Βγήκα και με το αγγλικό μου.
1: Δεν πειράζει, βγήκε με το αγγλικό. Λοιπόν, αφιερώσουμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε τώρα, το Beautiful Things. Θα το αφιερώσουμε στον φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει από το Τζάνιο.
2: Α, γεια σας,
1: σε
2: Γιώργο.
1: Όλη την ιατρική ομάδα του Τζάνιου να το αφιερώσουμε.
2: Σας.
1: Για ένα ψηλό, όμορφο παιδί, ο Γιώργο, σας το λέω έτσι, το ξέρετε. 6956-64-1028, στείλτε στο Viber, τον παντρεύουμε.
2: Βρε, πάσε στείλει για τυράνια.
1: Λες
2: να γίνει εδώ σεσμό και κάνουμε τον πρώτο.
1: Αν γίνεται. Γίνει ο πρώτο γάμο. Έχουν γίνει προτάσει.
2: Θα γίνουμε μαζί. Κουμπάρι.
1: Βέβαια, τι ωραίο σημείο πάντως στο Τζάνιο είναι, παιδιά, δίπλα στην Μαρίνα Ζέας. Εντάξει, δουλεύει σαν γιατρός.
2: Γιατί θα ξενιτευτεί η Ράνη,
1: να ξενιτευτεί ο Γιώργος, δεν καταμείς το κορίτσι, δεν το στέλνουμε απάνω, να ξέρετε.
2: Γιώργο, κατέβα λίγο κάτω, κατέβα... να σου πω κάτι.
1: Γιώργο, έλα. Η Ράνια περιμένει. Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο.
1: Γιώργο, έλα. Η Ράνια περιμένει.

0: Αν είναι να φύγεις εσύ, θα φύγω εγώ. Καλύτερα θα πάρω το Citroën σε 3 το ηλεκτρικό, το 100%. Δεν μου είπες εσύ, θα πεις ηλεκτρικό, εγώ θα πω το traffic.
1: Ναι.
0: Τέλος. Λοιπόν, το μοιράσαμε ωραία. Τα ξεκαθαρίσαμε.
1: Σωστά.
0: Άρα τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το ηλεκτρικό το Citroën του C3.
1: Καλά κάνεις.
0: Από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και θα σε αφήσω εδώ εσύ να κάνεις βόλτες στην πόλη μόνος σου. Έχω ανάγκη να πάω βόλτα μόνη μου.
1: Να πας, Μαρία, να πας.
0: Δεν θα σε πάω βόλτα.
1: Πάρε το χρόνο σου. Οι σχέσεις είναι έτσι. Θέλουν και λίγο απόσταση.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι
0: θα πάρω τις αποστάσεις μου, βέβαια. Θα πάρω το ηλεκτρικό το C3 μου και θα αλωνίσω που μου αρέσει να οδηγώ έτσι όταν είμαι και λίγο φορτισμένη και λίγο ζορισμένη. Παρασκευούλα σήμερα, μη σου πω μέχρι που θα πάω.
1: Μάλιστα.
0: Πάω μέχρι Χανιά και να γυρίσω. Πάλι προλαβαίνω το sunset που έχουμε το απόγευμα. Παιδιά, μπείτε στο Love Radio Crete, γίνεται χαμός. Διαγωνισμοί, πράγματα, θάματα, θα σα τα πω μετά. Προ το παρόν πάμε, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, κάνουμε το test drive μας και πάμε για Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Σχετικά ήρεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην πόλη, εκτός από τον ΒΟΑΚ που από τον Εσταυρωμένο μέχρι και το ύψος του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προς Άγιο Νικόλαο, θα δείτε μπλοκαρισμένη όλη αυτή τη λωρίδα γιατί γίνονται έργα. Επίσης, βλέπω εδώ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στο τέλος, στη διασταύρωση με τη Θερίσου, εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, αρκετή ουρά. Η παραλιακή

0: Είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 62 μαρτύρων επίσης. Λίγη κίνηση θα βρείτε ίσως στο κυκλικό και όπου έχει φανάρια στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, ίσως και εκεί συναντήσετε κίνηση. 6956 64 10 28. Όπου βλέπετε κίνηση και δεν την έχουμε αναφέρει, μπορείτε να τη στέλνετε στο Viber του σταθμού μας.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Άκρο γιόγκα, λέει, κάνει ο Γιώργος, μας έγραψε τώρα, λέει, έχει πεθάνει. Έχουν βγει πάντως πάρα πολλά παρακλάδια της γιόγκα.
1: Μπράβο, και... Γιώργο, που κάνεις ακρογιόγκα. Μέση γιόγκα κάνω. Εγώ πονάει λίγο η μέση.
0: Εγώ από ό,τι του ψάξα τώρα λίγο στο ίντερνετ να δω τι είναι το ακρογιόγκα, είναι πάρα πολύ. Είναι σαν καλλισθενική. Πιάνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δυνατή γυμναστική. Έπαθα σοκ. Δεν θα το έκανα ποτέ, δεν ξέρω. Εγώ πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο. Εντάξει, είναι ωραίο να γυμνάζεσαι.
1: Ωραίο.
0: Και ωραίο είναι να παίρνει το σώμα σου να το πηγαίνει εκεί που αντέχει, μέχρι εκεί που αντέχει. Είναι καλό. Είναι καλό να κάνεις γυμναστική. Αλλά μετά παραπονιέσαι ότι πιάστηκες, βέβαια. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, σου έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα που κάνω στην Αργεντινή.
0: Τι έχεις, Μαρία μου.
1: Αργεντινοί πατεράδες χρωστάνε διατροφή παιδιών. Δεν μπορούν να δουν από κοντά την εθνική του ομάδα να αγωνίζεται στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ. Καθώς τους απαγορεύεται η είσοδο σύμφωνα με την αργεντινική
0: λένε. Και λέω και εγώ δεν θα μπορούν να δουν τα παιδιά μα δεν πληρώνουν.
1: Πλάκα κάνει. Δεν πληρώνουν διατροφή. Πάνω από 13.000, αφού δεν του ενδιαφέρει να δουν τα παιδιά σου, λέει.
0: Ναι,
1: του ενδιαφέρει να δουν τον αγώνα. Γι' αυτό χωρίσαμε τη γυναίκα. Άρα σου απαγορεύω να δει τον αγώνα, μπα και πληρώσει.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Τι να πω, παιδιά, και εγώ τέτοιες νομοθεσίες θέλω και στην Ελλάδα. Παγωρεμή, θα δεις Ολυμπιακό. Πες τον Μπαμπή τίποτα τέτοιο. Α, ό,τι θες να τον κάνεις.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ στον Buenos Aires, απαγόρευση εισόδου για όσους χρωστάνε διατροφή σε γήπεδα και συναυλίες εφαρμόζεται ήδη από το Μάρτιο του 2025.
0: Και πάει καλά
1: με έλεγχους ταυτοτήτων. Έχει κάποιος το πλήρωσε, μπορεί να το πείσαμε.
0: Τι να πω.
1: Τουλάχιστον ξέρεις ότι θα πας. Και θα ξεφτυλιστεί στον πίσω και στον μπροστά μου.
0: Δεν
1: σε βάλω μέσα. Οπότε σε πιάνει ένα.
0: Ναι, ντρέπεσαι.
1: Μια ντροπή, μια κάτι σε πιάνει.
0: Ωραία πράγματα στην Αργεντινή. Μ' αρέσει. Εμείς είμαστε εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη και ο Γιάννης ο Καπνίδης. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μέχρι τις 10. Οπότε μείνετε. Έρχεται Δήμος Αναστασιάδης. Εσύ.

0: you go. Λούις Καπάλντι και Before You Go, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2019 και έγινε παγκόσμιο emotional hit. Ο Λούις Καπάλντι στο Before You Go μιλάει για απώλεια, τύψεις και όλα εκείνα τα γιατί που μένουν μετά από ένα χωρισμό ή μια δύσκολη στιγμή. Εμείς να πούμε ότι δεν θέλουμε να πέσουμε τελείως, αλλά καταλαβαίνετε ότι λίγο μας ταξιδεύει, λίγο είμαστε υπέρ των συναισθημάτων, οπότε τα ζούμε έντονα. Και έτσι η πιο μεγάλη θλίψη και η πιο μεγάλη χαρά είμαστε του εντόνου.
1: Έτσι
0: είναι και η Νικολέτα
1: τον
0: που μου είπε. Έτσι, τον άκρον, έτσι είναι και η Νικολέτα που μου είπε ότι θέλει να το αφιερώσει, αλλά δεν μου λέει πού.
1: Α, δεν λέει. Όχι. Νικολέτα, πες μας πού.
0: Στο έκανα όμως το χατήρι.
1: Μπράβο, Νικολέτα, μπράβο. Αφιέρωσε το, αλλά δεν μας λες πού. Σε μένα μπορεί να θέλει και να ντρέπεται να το πει.
0: Λες.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Να είναι κρυφή θαυμάστρια.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί ναι, είναι η ερώτηση.
1: Εσύ ξυνίδε, παπάνε Παναγία μου.
0: Λοιπόν,
1: μην την ακούς, Νικολέτα μου.
0: Έρχεται ο Νίκος Απέργης. Και αυτά τα χίλια ο Νίκος Απέργης που για μας είναι ξεχωριστός, μοναδικός και ανεπανάληπτος, διότι έκανε εδώ τα εγγένεια του αγαπημένου μας Love Cafe. Είμαστε, υπενθυμίζω, στο Καψί Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου, που εδώ μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καφέ, radio και podcast, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Μπορείτε να έρθετε, να πιείτε το καφεδάκι σας, να κάνετε τα meeting σας, να κλείσετε έτσι πολύ ωραία το podcast σας και να πείτε όλα όσα έχετε να πείτε.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ και έχουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο για να σας πάμε βόλτα. Λίγο πριν κλείσουμε εμείς την εκπομπή και λίγο πριν έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη. Ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Πηγαίνετε να το δοκιμάσετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης και αποκλειστική επισκευάστρια τη ίδια εταιρεία. Η Μαρία είναι εδώ, οδηγός, και πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Love Traffic.
2: Τα έργα είναι αυτά που μας ταλαιπωρούν κυρίως στον Εσταυρωμένο, εκεί στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Εσταυρωμένου, όπως πάμε προς αεροδρόμιο, γίνονται έργα. Οπότε υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, θέλω να έχετε το νου σας. Και καθυστερήσεις όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος από Κοκκίνη, Χάνη μέχρι Γούρνες και πιο μετά, σίγουρα είναι τα πράγματα αρκετά περίπλοκα και θέλουν υπομονή. Κατά τα άλλα, στο κέντρο της πόλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παραλιακή σχετικά ανοιχτή. Το νου σας, σας είπα, μόνο στα σημεία τα οποία υπάρχουν τα έργα. Εμείς ερχόμαστε τη Δευτέρα, 6 ώρα να σας κρατήσουμε συντροφιά και να περάσουμε ένα υπέροχο πρωινό παρέα με το καφεδάκι μας. Εσείς συνεχίζετε, Μαγγελίνα Σταματάκη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του, με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά, σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πού είμαι? Εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε παρεούλα τις επόμενες 3 ώρες και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και ξεκινάμε τη μουσική μας παρέα. Χωρίς άμυνες όμως εμείς. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Άμυνα.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Λαύρα ιδιοκριτή 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε χρόνια πολλά στο Παΐσιο, στην Παϊσία, στο Ζώσιμο και στη Ζωσιμαία. Σπάνια ονόματα και αυτά. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν και φυσικά σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να σας χαίρετε και να χαίρεστε πρώτοι εσείς τον εαυτό σας. Να πούμε ότι η Δύση του Ηλίου είναι 8:50 και πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Και έχω να σας πω μετά κάτι για τη Δύση του Ηλίου. Όσο εμείς λοιπόν θα ακούμε Olivia Dean και So Easy, το ετοιμάζω.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός ήταν ο Μύρωνας Στρατής, πάνω απ' όλα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Νομίζω ότι έτσι πέφτει λίγο η θερμοκρασία επειδή έχει τον αέρα του σήμερα. Έχει 6 μποφοράκια, δηλαδή εγώ που πέρασα από παραλιακή τα έχει τα μποφόρια του σήμερα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν πειράζει, τη θέμε τη δροσιά σήμερα. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλα που είναι ίδιο το σκηνικό, 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, 6 μποφόρ και εκεί. Και πάντα μαζί μας με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μέλισσες, για μένα βράδιασε.
1: Μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει κι εγώ σαν...

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3. Δύο.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις έσκες του

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα του Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας έλεγα πριν ότι το sunset είναι 8:50 πια, 9:10, και σας είπα ότι έχω κάτι να σας πω. Θέλετε λοιπόν να είσαι, θέλεις να είσαι ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία? Σήμερα λοιπόν στις 7 σε προσκαλούμε έτσι να απολαύσεις το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά. Συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε λοιπόν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό θα μπείτε στο Instagram, στο Love Radio Crete, δηλαδή στο σταθμό το Instagram, και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ηλιοβασιλέματα, έτσι στα ιδιαίτερα, γιατί αυτά τα χρώματα και εκεί πάνω τώρα, εντάξει, δεν ανυπομονώ να έρθει σήμερα το βραδάκι. Σας περιμένουμε όλους, στείλτε τα μηνύματά σας, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Κοντογιάννης, Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και στη μόδα η πραγματική καινοτομία δεν είναι μόνο το σχέδιο, αλλά και το να μπορεί ο καθένας να νιώθει άνετα μέσα στα ρούχα του. Η φοιτήτρια λοιπόν τεχνολογίας μόδας Φαρακών δημιούργησε ρούχα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αισθητηριακές τους ανάγκες. Υφάσματα που δεν ενοχλούν, πιο πρακτικές γραμμές και ρούχα που επιτρέπουν στα παιδιά να κινούνται ελεύθερα. Γιατί πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι η μόδα δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Είναι και θέμα αποδοχής, είναι και θέμα άνεσης και έκφρασης του εαυτού μας. 100%. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Mente Fuerte Πανσέλινος.

0: Αυτός ήταν ο Φαρέλ Βίλιαμς και ο Ed Sheeran, Sync, και δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο νέο μας στούντιο, στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια. Και καθώς τώρα πάω να ανοίξω το μικρόφωνο, εμφανίζεται μία πεταλούδα. Έχει έρθει μία πεταλούδα εδώ στο Love Cafe. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έτσι η μέρα ήταν λίγο, ήμουν λίγο παράξενα. Και αυτό ήταν η επενθύμηση. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι όλα θα πάνε μία χαρά. Αυτό κρατήστε. Να το σημάδι μου. Και θέλω να σας πω επίσης ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και τώρα να πω και τα φιλιά μου, να ξεκινήσω με τα νησιά, Σαντορίνη, Πάρο, εννοείται τα φιλιά μου σε όλους, μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί, και να στείλω τα φιλιά μου και στην Καρδίτσα που μας ακούνε, δεν ξέρω από πού ακριβώς, αλλά ένας φίλος τώρα γνωστός Καρδίτσα της, είπε του Πέτρου ότι άκουσα μία μέρα, μπαίνω λέει σε μία καφετέρια, δεν ξέρω σε ποια, εκεί στην Καρδίτσα, και ακούω Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Crete 102,8. Να στείλω λοιπόν τα φιλιά μου και να μας στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, για να ξέρουμε, να στείλουμε την ενέργειά μας την ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 11 είναι Παρασκευούλα και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαστε παρεούλα ακόμη 2 ώρες. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής.

Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία με διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Δύο τυχεροί λοιπόν ακροατές θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του σταθμού Love Radio Crete. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνει.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Να περνάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 6 που φορά και έχει τον αέρα του σήμερα. Μας ρωσίζει όμως και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό, με συγχωρείτε, και για την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και συνεχίζουμε με Black Eyed Peas.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία τη Βαμβακίδη που μας ακούει τώρα από το αυτοκίνητο. Οδηγεί και μας ακούει. Η Μαρία λοιπόν είναι καλλιτέχνηδα, ζωγραφίζει. Και τώρα θέλω έτσι να σας πω και ένα μικρό fact, εντυπωσιακό fact για τη ζωγραφική. Τα αρχαιότερα γνωστά έργα ζωγραφικής στον κόσμο βρίσκονται σε σπηλιές στην Ινδονησία και χρονολογούνται πάνω από 45.000 χρόνια πριν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ζωγραφίζει από την προϊστορία κιόλας, πολύ πριν υπάρξει γραφή. Κάθε πινελιά λοιπόν είναι συνέχεια μιας ιστορίας δεκάδων χιλιάδων ετών και γι' αυτό πρέπει να τα τιμάμε τα έργα τέχνης, από όποιον κι αν είναι. Μαρία μου, τα φιλιά μου, ανυπομονώ να σε δω και να σε γνωρίσω και από κοντά. Και πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε.

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, γεια σας. Σας είπα ότι σήμερα έχω διαγωνισμούς και διαγωνισμούς. Love Pass, λοιπόν, όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σομπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε τρία... Τι διάβασα λάθος. Λοιπόν, τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass, ήθελα να πω, για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους. Αποσυντονίστηκα, έτσι, από το χορευτικό τόνο. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση με αγάπη από μένα για σένα.

αγάπη. Και να σας πω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956-64-1028, έτσι για να μας στείλετε την καλημέρα σας, τον παλμό, ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα και Σασμό.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, λίγο μετά τις 12, Παρασκευούλα. Σήμερα 19η μέρα του Ιούνιου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Gloria Gaynor και I Will Survive.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Νατάσα Θεοδωρίδου, μία παραλίγο ευτυχία. Και λοιπόν, μας έχουν πει ότι η επιτυχία ξυπνάει στις 5 το πρωί. Έτσι βλέπουμε στα social συνέχεια. Ξυπνάω 5 το πρωί και ξεκινάει η μέρα μου και πάω και γυμναστήριο και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η επιστήμη όμως λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το να ξυπνάει κανείς πολύ νωρίς δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινό, ειδικά αν αναγκάζεται να σηκωθεί πριν να είναι έτοιμο το σώμα του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ύπνου, μειωμένη συγκέντρωση και περισσότερο στρες μέσα στην ημέρα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν λειτουργεί με το δικό του βιολογικό ρολόι, τον λεγόμενο κυρκάδιο ρυθμό, που καθορίζει πότε νιώθουμε ενέργεια και πότε χρειαζόμαστε ξεκούραση. Γι' αυτό οι ειδικοί τονίζουν πως δεν έχει τόσο σημασία αν ξυπνά στις 5, στις 7 ή στις 9 το πρωί. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι να κοιμάσαι αρκετά και να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Με λίγα λόγια, η καλή μέρα δεν ξεκινάει απαραίτητα πρωί, θέλω να σας πω. Ξεκινάει απλά ξεκούραστα, για τον καθένα διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, έχει και τα έξυπο φοράκια του. Και πάμε να κάνουμε το παρασκευιάτικο sneak peek του Σαββατοκύριακου για να δούμε. Λοιπόν, θα σας πω, η θερμοκρασία θα είναι έτσι παρόμοια με σήμερα, 26 βαθμοί Κελσίου. Θα τον έχει λίγο τον αέρα του, ναι, και την Κυριακή θα τον έχει λίγο τον... 5 βοφοράκια θα είναι, δεν θα είναι τίποτα. Μια χαρά μπορούμε να κάνουμε τα μπανάκια μας το Σαββατοκύριακο. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συμφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και μη φύγεις.

0: έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

runway. Αυτή ήταν η Lady Gaga και η Doughty Runway. Είναι το καινούριο τους κομμάτι, το αγαπώ πάρα πολύ. Καλοκαιρινό, θα πω έτσι, energy, ρυθμός. Και τώρα έχω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ιδέες, έχετε φωνή. Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν να ακουστείτε. Στο Love Cafe ο καφές γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή απόλαυση. Γίνεται αφορμή για να βρεθείτε πίσω από ένα μικρόφωνο και να δώσετε ζωή στη σκέψη σας. Στα ειδικά έτσι, podcast session, ειδικά τα λέω εγώ μόνη μου, έχετε στη διάθεσή σας επαγγελματικό εξοπλισμό για να δημιουργήσετε το δικό σας επεισόδιο ακριβώς όπως το έχετε ονειρευτεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια κράτηση στο love1028.gr και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά όπως εσείς θέλετε. Το Love Cafe στο Καψί Σας Story είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει. Σας περιμένει και η Έλλη Κοκκίνου και το φωνάζει πάρα πολύ δυνατά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα. Με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες Τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Ήταν perfect εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας πάω στην Πάρο, στη Σάντα Μαρία, μια περιοχή που κάθε καλοκαίρι γεμίζει επισκέπτες. Συνέβη λοιπόν κάτι που κανείς δεν περίμενε εκεί. Για χρόνια ένας παράκτιος υδροβιότοπος αποξηρενόταν, καθώς ο χώρος προοριζόταν για χρήση ως πάρκινγκ. Ήταν όμως η τοπική κοινότητα και ο Δήμος που αποφάσισαν να σταματήσουν αυτή την πρακτική και η αλλαγή πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Το νερό επέστρεψε, ο υγρότοπος άρχισε ξανά να λειτουργεί σαν ζωντανό οικοσύστημα και η περιοχή γέμισε πραγματική ζωή. Μία μικρή ιστορία από την Πάρο που θυμίζει κάτι σημαντικό. Καμιά φορά, για να ανθίσει κάτι ξανά, το μόνο που χρειάζεται είναι να του δώσουμε χώρο. Και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Απόψε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Ράμος. Αν με δεις να κλαίω εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρέα τις προηγούμενες 3 ώρες και θέλω να σας πω να μην αφήσετε ποτέ κανένα να σας κάνει να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας, να θυμάστε την αξία σας, να ακούτε την καρδιά σας και να συνεχίζετε να προχωράτε με το δικό σας φως. Φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, Παρασκευούλα και η διάθεση σήμερα είναι στα ύψη. Εδώ είμαστε, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήτανε λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Ακούσαμε το Βαλάντι και το Ομολογό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε να δούμε λίγο το καιρό σήμερα στο νησί μας. Παρασκευή, θέλουμε να έχει καλό καιρό και έχει. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά εντάξει, να μην έχουμε παράπονο σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είναι πολύ καλύτερα. Έχει έτσι λίγα σύννεφα. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Έχει ηλιοφάνεια στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 επίσης, με λίγη περισσότερη συννεφιά και λίγο αέρα παραπάνω με 6 μποφόρ. Αλλά εκεί φημίζεται η περιοχή ότι έχει παραπάνω αέρα σε σχέση με την πόλη μας. Δεν θέλω όμως να πτωίσετε καθόλου, γιατί είναι καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε μπρο...

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Θα ήθελα», Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Η Δέσποινα Βανδύ, όπου το πραγματικό της όνομα είναι Δέσποινα Μαλέα, γεννήθηκε 22 Ιουλίου στη Γερμανία και ήρθε σε ηλικία 6 ετών στην Ελλάδα με την οικογένειά της και μεγάλωσε στην Καβάλα. Ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά ενώ ήταν ακόμα φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1993 έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ήταν ένα από τα νέα παιδιά που πλαισίωναν το Βασίλη Καρά τότε στο σχήμα του με την Κέτι Γαρμπή. Το 2002 τιμήθηκε με βραβείο Ελληνίδα Καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το έτος 2002 στο Μόντε Κάρλο. Έχει την κόρη της, τη Μελίνα, και το γιο της, τον Γιώργο. Έχει κυκλοφορήσει 12 στούντιο άλμπουμς, ενώ πλέον αποτελεί την τέταρτη πιο εμπορική καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα με πωλήσεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Το βιογραφικό της βέβαια είναι τεράστιο, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα όλο, αλλά πάνω κάτω ξέρετε οι περισσότεροι ποια είναι η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια και Μάνο Πυροβολάκη.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρό.

0: Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Και μιας και ακούσαμε από Αιγαίο, θάλασσα, παραλία, πήγε το μυαλό μου εκεί στο Σικάντα, όπου εμείς το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 κάθε Σάββατο θα εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί, από την πιο in love παραλία της Κρήτης, Σικάντα Seascape Experience στον Καρτερό. Θα έχει μουσική, κοκτέιλς, σούσι και θα είμαστε και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο για ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, στο Love Radio Crete, στα social media του σταθμού. Ακολουθήστε τα βήματα και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί. Ακούμε Μελίνα Ασλανίδου για τη συνέχεια και το λάθος.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στην καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Παρασκευή σήμερα και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες delivery τις Παρασκευές. Η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι σταθερά η πιο δυνατή ημέρα σε όγκο παραγγελιών, με την Αθήνα βέβαια να αναδεικνύεται η πρώτη και πιο ενεργή πόλη της χώρας σε delivery. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2025 αναδείχθηκαν ο καφές, εννοείται, και το σουβλάκι. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στη νούμερο 1 θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ, επιβεβαιώνοντας έτσι την διαχρονική σχέση των Ελλήνων με το αγαπημένο τους ρόφημα. Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα μπέργκερς, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα αλλά και πρωινό και μπραντς. Η αλήθεια είναι ότι το delivery έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την καραντίνα και μετά. Νομίζω είναι από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο. Ακούμε μέλησες τώρα για τη συνέχεια και λαλούν.

0: Black Eyed Peas και Meet Me Halfway. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε σε λίγο με πάρα πολλά νέα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.

0: Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα με Γιώργο Γιαννιά. Αν αγαπάτε κάποιον, δεν χρειάζεται να του το λέτε και για ποιο λόγο τον αγαπάτε, αρκεί να το δείχνετε. Ο Γιώργος Γιαννιάς βέβαια μας το λέει, γι' αυτό σ' αγαπώ, μας λέει και τους λόγους.

Ήταν η Ντότσι με το Anxiety στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και φανταστείτε τώρα να ήσασταν στο Σαν Σαλβαδόρ, όπου υπήρχε μία έντονη καταιγίδα, υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα μία τεράστια γιγαντιαία κιόλας φουσκωτή μπάλα ποδοσφαίρου, η οποία είχε προωθητική ενέργεια για το Μουντιάλ, ξεκόλλησε από τη βάση που ήταν και άρχισε να τσουρλάει ανεξέλεγκτη στους δρόμους ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχει κάνει τον γύρω των social media με αυτή την τεράστια μπάλα να τρέχει με ταχύτητα στους δρόμους, οι οποίοι είχαν και πλημμυρίσει, δηλαδή το σκηνικό γίνεται ακόμα χειρότερο, βγαλμένο από video game νομίζω ότι ήταν όλο αυτό το σκηνικό. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο έτσι λίγο άγχος παραπάνω από τους οδηγούς, αλλά τελικά πήγανε όλα καλά. Για τη συνέχεια ακούμε Νίκο Απέ.

αφήσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου

Κωνσταντίνος Αργυρός και ΡΑΚ με το τελικά. Το ακούσαμε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε την ευκαιρία να αντικρίσουμε περίπου 25.000 ανατολές και 25.000 δύσεις του ηλίου. Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτός προκύπτει από το μέσο προσδόκιμο ζωής, που είναι πλέον τα 70 έτη δυστυχώς, το οποίο μεταφράζεται σε σχεδόν 25.550 ημέρες. Κάθε μέρα έχουμε μία τέτοια ευκαιρία, κάθε μέρα μας φέρνει ένα μοναδικό κομμάτι φωτός να το αντικρίσουμε, να έχουμε καλή παρέα, να περνάμε όμορφα, να ζούμε την καθημερινή ομορφιά της Δύσης και της Ανατολής και έτσι ίσως δώσουμε και περισσότερη αξία στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ακούμε Kim Wilde τώρα για τη συνέχεια και πάμε σε μουσική.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΣΥΦΑ ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360.

0: Στη Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε δύο καρδιές από Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λάβρε δύο Κρήτης 102,8. Θα σας πω τώρα τι συνέβη σε μια 30χρονη influencer στο αεροδρόμιο του Μαρακές. Οι καημένοι τη συνέλαβαν. Γιατί όμως? Επειδή δημοσίευσε βίντεο στα social και έκανε παράπονα για την οδήγηση των ντόπιων στο Μαρόκο. Δεν ξέρω τι νόμος είναι αυτός που υπάρχει εκεί πέρα, αλλά τη συνέλαβαν για αυτό. Προφανώς έκραξε κάπως λίγο και λογικό το ακούω, γιατί φαντάζομαι τώρα πώς θα είναι εκεί πέρα η οδήγηση. Απλά φαντάζομαι και το άλλο, αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, αν υπήρχε τέτοιος νόμος εδώ, νομίζω οι μισοί θα ήμασταν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ναι, βάζω και εμένα μέσα. Ακούμε Liz Wright για τη συνέχεια και My Heart.

0: 8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να βάλουμε στο μυαλό μας εικόνες από θάλασσα, καλό κρασί και τραπέζια γεμάτα γεύσεις. Το εστιατόριο Καστέλα διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στη θαλασσινή κουζίνα της πόλης μας. Με έμφαση στη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητα, διαμορφώνει ένα μενού που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών. Οι γεύσεις παραμένουν ισορροπημένες, με σύγχρονη προσέγγιση και καθαρό χαρακτήρα. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μια αναπνοή, το ακούσατε εδώ. Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Ο Αντώνης Ρέμος σήμερα 19 Ιουνίου έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1970. Ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, με τραγούδια που έχουν συνοδεύσει έρωτες, χωρισμούς και αμέτρητες παρέες. Να του ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά και να συνεχίσει να μας χαρίζει αυτές τις ιδιαίτερες ερμηνείες που όλοι έχουμε κάποια στιγμή σιγοτραγουδήσει. Μας ακούτε από παντού, από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το love1028.gr και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Ω.Ε. στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο

0: 250 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.

Ήταν η Coldplay. Feels like I'm falling in love. Νιώθω σαν να ερωτεύομαι. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα να δούμε αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά στα αλήθεια. Περίπου 2 στους 3 ανθρώπους πιστεύουν ότι υπάρχει. Πολλοί επίσης δηλώνουν ότι το έχουν ήδη βιώσει μία φορά. Η επιστήμη δείχνει ότι δεν είναι απλώς μια ρομαντική φαντασία. Σε μόλις 0,2 δευτερόλεπτα ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την έλξη. Απελευθερώνεται ντοπαμίνη. Γι' αυτό και μερικές φορές νιώθεις ότι κάτι γίνεται με τον άλλο πριν καν μιλήσεις. Ο εγκέφαλος αξιολογεί συμμετρία, βλέμμα, εκφράσεις και μικρολεπτομέρειες όπως η φωνή, η μυρωδιά και ακόμη και βιολογικά σήματα όπου επηρεάζουν την έλξη. Η ακαριαία αυτή έλξη φαίνεται να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που οθεί δύο ανθρώπους να εξερευνήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας σχέσης. Οι ψυχολόγοι το φαινόμενο το ονομάζουν halo effect. Αν κάποιος μας φαίνεται όμορφος, να τον θεωρούμε και πιο έξυπνο, πιο καλό και πιο κατάλληλο σύντροφο. Ωστόσο, ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι πραγματικός ως εμπειρία. Δεν προβλέπει πάντα βέβαια αν θα γίνει σχέση και αν θα πετύχει η σχέση. Το πάθος μπορεί να γεννηθεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά η αγάπη χρειάζεται χρόνο, οικειότητα και δέσμευση για να επιβιώσει. Ακούμε Αντώνη Ρέμο τώρα για τη συνέχεια και τη Δευτέρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Άννα Βύση με τα πράγματα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα εκπέμπουμε ζωντανά αύριο από το Σικάντα. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε όμορφα. Έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Να είστε όλοι εκεί. Επίσης, 7 η ώρα η Νίκη Μπελαδάκη θα εκπέμπει ζωντανά σήμερα. Να δούμε το ηλιοβασίλεμα παρέα από την ταράτσα του Καψής Αστόρια στο 360 Roof Top Bar, εκεί στην ταράτσα, να πιούμε mocktails και να απολαύσουμε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα και τη μουσική από την Νίκη Μπελαδάκη. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθε επιτέλους η Παρασκευούλα. Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα 19 του Ιούνιου. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης Χορεφαλάκης και θα είμαστε παρέα ως και τις 7. Ξεκινάμε με τον Νίκο Απέργη και πλανήτη Γη στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις.
18: Η πρώτη σκέψη.

Σε όλα τα ταξίδια εσείς κοντά μας εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Γι' αυτό και σαλπάρουμε σιγά σιγά για Σαντορίνη και για Μήλο. Σε λίγες μέρες λοιπόν, όμως συγκεκριμένα από αύριο, θα μπορείτε και εσείς να ακούσετε αγαπητούς παραγωγούς του σταθμού σε εκπομπές από Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες είναι εδώ για να ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι όμορφες στιγμές παρέα. Γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα παίρνουμε το vibe σιγά σιγά από αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, δεν ξέρω, θα μας ενημερώνουν. Είναι στο ταξίδι, είναι ωραία τα ταξίδια, γι' αυτό εύχομαι και εσείς να έχετε κάτι κανονίσει για το καλοκαίρι που είναι εδώ. Αν τώρα δεν είστε στο mood αυτό, όπως η Τζόι Σεφίδη που είπε σε μια συνέντευξη ότι δεν της αρέσουν τα ταξίδια, τα νησιά και αυτά, θέλει να κάθεται σπίτι στο καλοκαίρι να το ζει ήρεμα και ωραία στο κρεβάτι της, είναι δεκτή αυτή η επιλογή εννοείται. Βρείτε και εσείς τι σας κάνει ευτυχισμένους. Εμάς πάντως μας κάνει πολύ ευτυχισμένους να παίρνουμε μικρόφωνα και βαλίτσες και να ταξιδεύουμε παντού.

Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι με τίτλο «Βυθό σου» στο Love Radio Κρήτης. Παρασκευή σήμερα 19 του μήνα και σας θέλω συντονισμένους εδώ παρεούλα. Σήμερα έχει τη γιορτή του Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Σήμερα είναι επίσης διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Θα ήθελα να μην υπάρχουν γενικότερα ενόπλες συγκρούσεις, πόσο μάλλον σεξουαλική βία σε όλο αυτό. Βέβαια, δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτως ή άλλως, είναι και Παγκόσμια ημέρα της δρεπανοκυτάρωσης. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη ασθένεια του αίματος, η δρεπανοκυτάρωση. Παλιότερα ήταν και ιδιαίτερα θανατηφόρα, όμως η ενημέρωση για

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61,

0: τηλέφωνο 2810 82 16 66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Παρασκευούλα σήμερα, η πολυπόθητη είναι εδώ, 19 του Ιούνιου. Πώς γρήγορα πάει ο Ιούνιος, το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, νομίζω σαν χθες ήταν η πρωτομηνιά που ήταν το Αγίου Πνεύματος και έχουμε φτάσει σχεδόν τα 2 τρίτα του μήνα και νιώθω ότι θα φύγει πολύ γρήγορα. Δεν θέλω, τον θέλω τον Ιούνιο να μείνει εδώ. Έχουμε το 11ο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών στο Ηράκλειο αυτές τις μέρες και είναι μεγάλη χαρά. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή τη βδομάδα. Έχουν γίνει δράσεις ήδη σήμερα στην Βικελαία και στο Αρχαιολογικό. Και σήμερα στις 6 βιβλία πάνω στη σκηνή, ένα διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο της παιδικής λογοτεχνίας στο Πάρκο Γεωργιάδη. Σήμερα στην πλατεία του Αγίου Τίτου στις 8 Street Opera. Πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα στις 9 στο ίδιο σημείο συναυλία Rosemary & Theme με το Μουσικό Σύλλογο Απόλλων. Ενώ συνεχίζουμε κανονικότατα στην πλατεία Υγείας Εκατερίνης στις 7 από τη Στία ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει με τη μεικτή χοροδία Καστροδούντες. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν και αυτό είναι πολύ όμορφο όταν έτσι μπαίνει ο κόσμος σε μια διαδικασία και να πάει να τα απολαύσει αλλά και να συμμετέχει μέσα στο φεστιβάλ. Φυσικά δεν κατάφερα να πω όλες τις εκδηλώσεις τις σημερινές και εννοείται δεν έχω αγγίξει ακόμα το Σαββατοκύριακο, αλλά θα τις πούμε όλες μαζί εδώ σήμερα. Μέχρι και τις 7 παρέα στο Love Radio Κρήτης 102,8, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Με καφεδάκι στο χέρι και τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια όπως αυτό.

0: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν το καταλάβουμε, τότε θα γίνει σίγουρα η ζωή μας πιο καλή. Όλα είναι μπροστά. Ας το δούμε λίγο σαν mood ημέρας. Συνεχίζω με εκδηλώσεις από Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Σήμερα στις 8 λοιπόν, στην Πλατεία Υγείας Εκατερίνης, παρουσίαση χορευτικών τμήματων της Σχολής Παραδοσιακών Χωρών Κρήτορες. Ενώ στις 8 πάλι, την ίδια ώρα, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, άκου το ρυθμό της πόλης. DJ set με ραδιοφωνικούς παραγωγούς από το Heraklion Web Radio. Να πούμε ότι οι συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είναι θελοντές, οι συνάδελφοι. Πλατεία Ελευθερία στις 9 και 4 η Ελεύθερη και Ωραία, αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή από το Σύνολο Νικτών και Τοξωτών Οργάνων Κρήτης. Ενώ Σαββατοκύριακο έχει ένα σωρό εκδηλώσεις για να πάτε σε διάφορα σημεία της πόλης. Για τη συνέχεια, ένα πάρτι έρχεται από την Μαρσό και την Λίλικα.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestica Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestica.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 5, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Ωραίο το συνέστημα της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 19 και ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για τις επόμενες δύο ρίτσες. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εννοείται μέσα από το love1028.gr μπορούμε να πάμε μαζί σας όπου και αν θέλετε εσείς να ταξιδέψετε για αυτό το καλοκαίρι. Για τη συνέχεια είναι ο Σάκης Ρουβάς και ο Σωσό.

0: έχουμε τώρα σήμερα. Σήμερα στις 7 σας προσκαλούμε όλους να απολαύσουμε μαζί ένα μαγικό ήλιο βασίλεμα από ψηλά. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, όπως ξέρετε, είμαστε στο Καψίς Αστόριας, ένα love καφέ πολύ πολύ αγαπημένο, το οποίο είναι καινούριο και είναι το νέο μας το στούντιο εδώ. Σας περιμένουμε ούτως ή άλλως όλους καθημερινά για να απολαύσετε το καφεδάκι σας, να απολαύσετε το brunch, οτιδήποτε θέλετε. Τέτοια ώρα υπέροχα πιάτα και καταπληκτικές γεύσεις και να ζήσουμε παρέα όλες μας τις μέρες, αλλά ειδικά τις Παρασκευές πλέον στις 7. Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Οπότε σας περιμένουμε σήμερα. Η Νίκη Μπελαδάκη θα βγει λοιπόν από πάνω ζωντανά, πάνω. Ψηλά, ψηλά. Θα βλέπει όλο το Ηράκλειο από ψηλά και εννοείται εμείς μαζί της παρεούλα, γιατί το Love Team πάντα πάει μαζί. Σουρωτή πολύ πολύ αγαπημένη και Mocktails ωραία για Παρασκευούλα βραδάκι. Φωτιά στη νύχτα για τη συνέχεια.
1: Από

0: μέσα.
1: Αυτή είναι η αναβίση και εξαίρεση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Απόγευμα Παρασκευής και έρχεται με μια ευχάριστη είδηση το επόμενο μας θέμα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μας έρχεται για όλους έτσι όσους αγαπούν τα βιβλία και νοιάζονται για τα παιδιά. Γιατί για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανεβαίνει. Μια μικρή αλλά σημαντική έτσι άνοδος. Είναι μια ανάσα αισιοδοξία, άμα το σκεφτούμε, σε ένα τομέα που είχε δει τα νούμερα να πέφτουν χρόνο με το χρόνο. Τα βιβλία δεν ήταν η επιλογή των παιδιών, οπότε σιγά σιγά κάπως αυτό αρχίζει να διορθώνεται. Και πραγματικά, εσείς οι γονείς τώρα που τα παιδιά σας δεν πάνε σχολείο, ενισχύστε λίγο τη φιλαναγνωσία. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία μπορούν να διαβάσουν για την ηλικία τους και στο μέγεθος που εξυπηρετεί τις δικές τους τις επιλογές και τις ανάγκες. Maroon 5 για τη συνέχεια.

0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλι, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.

νούμερο 2. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.

0: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο andonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη. Φοριούνται παντού.
2: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
3: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όνειρο θα είναι ξανά. Τραγούδησε ο Θοδωρής Φέρης μόλις στο Love Radio Crete 102,8, ο οποίος έρχεται τον Ιούλιο στο Παγκρίτιο και όπως φαίνεται θα είναι μια συναυλία καταπληκτική. Νομίζω ο Θοδωρής Φέρης ζει στην καλύτερη του φάση. Την καλύτερη φάση ζουν και όλα τα μικράκια που έρχονται οι βαφτίσεις τους. Δεν ξέρω κι εσείς αν είστε στο mood, αν έχετε παιδιά που βαφτίζονται, αν θα γίνετε νονί ή νονές. Είναι ωραίο συνέστημα η βάφτιση και η σχέση με το βαφτιστήρι είναι μαγεία. Οπότε ας ξεκινήσει καλά αυτή η σχέση, γιατί έρχεται το Σμαραγδένιο Όνειρο και προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής. Ξεχωρίζει για λεπτομέρεια, ξεχωρίζει για την αισθητική, προσφέρει κάθε υπηρεσία σωστά και άρτια και είναι εδώ στο κέντρο της πόλης και είναι ανοιχτό το κατάστημα και σας περιμένει στο 28 10 33 03 70. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες και εννοείται θα το βρείτε στην Κατεχάκη και πολύ πολύ αγαπημένος πεζόδρομος ούτως ή άλλως είναι η Κατεχάκη όπως και πολλά με. Στον αριθμό 14, να το πούμε και αυτό. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης είναι μαζί σας και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και συνεχίζουμε με Σαμπρίνα Καρπεντέρ και Εσπρέσο.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνη και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάδια Μαμικούλ. Μίμη Μάδια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Έμα είναι ερωτικός. Αυτός είναι ο Νικηφόρος. Το τραγούδι λέγεται «Υποσχέση» και το ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάπως έτσι μας συστήθηκε αυτό το αγόρι και νομίζω ότι από τότε μέχρι και σήμερα έχει μείνει στις επιλογές των ακροατών του Love Radio Crete 102,8 σίγουρα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και τώρα, και εσείς αν είστε μακαρονάδες, έρχομαι εγώ να σας πω, όπως και εγώ φυσικά, ότι οι λάτρεις των Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, αυτής της αγαπημένης παρμεζάνας, αρχίζουν να ανησυχούν. Γιατί όσοι έχουν, λέει, τέτοια τυριά στη βόρεια την Ιταλία, τεράστιες αποθήκες μιλάμε τώρα, με ελεγχόμενο κλίμα, κρύβουν, λέει, μερικά από τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια παρμεζάνας που οριμάζουν αργά αποκτούν, λέει, μεγαλύτερη αξία μήνα με το μήνα. Οπότε έρχεται τώρα η Βόρεια Ιταλία και δημιουργεί το εξής. Για έναν αιώνα υπάρχει, λοιπόν, μία τράπεζα που δίνει λύση δεχόμενη ως τυρί, το τυρί αυτό, την παρμεζάνα, ως εγγύηση για τα δάνεια. Δηλαδή, αντί να πάμε και να βάλουμε υποθήκη το σπίτι μας και τα μάξι μας, βάζουμε υποθήκη ένα-δύο κεφάλια τυρί. Προφανώς δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε αυτά γιατί είναι υποθηκευμένα στην τράπεζα. Πρόβλημα για την παρμεζάνα. Αφήστε βρε αυτά τα χαζά. Ελάτε να κάνουμε μια μακαρονάδα για την Παρασκευή βράδυ, να βάλουμε λίγη παρμεζάνα από πάνω ή αν θέλετε και δικά μας ελληνικά τυράκια, υπέροχος κριτικός ανθότυρος, πολύ πολύ αγαπημένος, και αφήστε τους Ιταλούς να πάνε για δάνειο με παρμεζάνα στο χέρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Honda Center.
9: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
12: Α, τις βρήκα ξανά!
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Μια γλυκιά καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι λίγο μετά τις 6, είναι Παρασκευούλα, είναι 19 του Ιούνιου και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά. Αναστέιζια και Left Outside Alone στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Αυτός είναι ο Παπαζό με το ατελιέ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με μια ακόμα καλή είδηση θα προχωρήσουμε για την εκπομπούλα μας. Έρχεται από την Ινδονησία. Είμαστε στο mood αυτό της Παρασκευής και θα θέλαμε τώρα μια πισίνα. Μόνο που εκεί, στο Μπαλί. Εκεί το νερό λέει παραμένει κρυστάλλινο σε μια έτσι ιδιαίτερη τεχνολογία που καθαρίζεται για πολυμένη την πισίνα αυτή χωρίς χλώριο και χωρίς χημικά, αλλά με ένα φυσικό οικοσύστημα που συνδυάζει φυτά, ψάρια, γαρίδες και ειδικά διαμορφωμένους καταράκτες. Φανταστείτε τώρα να κολυμπάτε και να δίπλα στη γαρίδα και να κάνει την απολύμανσή της. Ο καθένας τη δουλίτσα του. Οι φωτογραφίες φαίνονται βέβαια σούπερ εξαιρετικές. Οπότε, γιατί όχι, να δούμε κάτι πιο οικολογικό και σίγουρα καλύτερο για το δέρμα μας. Φανταστείτε πως θα είναι τώρα οι πισίνες τα επόμενα χρόνια. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα.

0: Αυτός ήταν ο Ed Sheeran και Eyes Closed. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και τώρα ταξιδεύουμε έως την Κένια. Γιατί εκεί δύο 17χρονοι μαθητές έφτιαξαν ένα φίλτρο εξάτμισης από κέλυφος καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση από τα οχήματα. Ο Φρεντερίκ και ο Μιρόν είναι μαθητές λοιπόν εκεί από την Κομιτεία Κιαμπού. Δημιούργησαν ένα έτσι χαμηλού κόστους φίλτρο εξάτμισης φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά και είναι μια εξάτμιση που από ό,τι φαίνεται μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και αυτή η ίδια να μην δώσει, σίγουρα είναι έτσι ένας προπομπός για να γίνουν πολλά σπουδαία πράγματα. Αυτό που σιγά σιγά ανακυκλώνεται όλο το πράγμα και αρχίζουμε να κοιτάμε το περιβάλλον περισσότερο, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Για τη συνέχεια είναι ο Σάκης ο Ρουβάς που τραγουδά, δεν έχει σίδερα η καρδιά. Δεν ξέρω και εσείς αν έχετε δει στο TikTok, ο Σάκης ο Ρουβάς πλέον αντιδρά σε κάθε βίντεο θαυμαστή θαυμάστρες που στέλνει και τραγουδά τα τραγούδια του. Οπότε κι εσείς σπεύσατε.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεινά.

0: Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι από μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Και τις έσκες του

Bruno Mars και I Just Might εδώ στο Love Radio Crete's. Είναι όμορφο βραδάκι Παρασκευής εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απογευματάκι που θα το κάνουμε βραδάκι μαζί, γιατί σας περιμένουμε όλους στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια σε ένα υπέροχο έτσι sunset in love party, το οποίο θα το απολαύσουμε παρέα με τη Σουρωτή. Και για να είναι ακόμα πιο θεματικό και λαμπερό αυτό το party, μπορείτε να πάτε κι εσείς να πάρετε ένα δώρο στην καλή σας ή στον καλό σας, γιατί τα κοσμήματα δεν είναι μόνο για γυναίκες, από το Κόσμο Ψυχαράκι. Η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη λεπτομέρεια και στο Κόσμο Ψυχαράκι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν, πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του κάθε ενός και της κάθε μιας. Είτε για μονόπετρο, είτε για σταυρούς βάπτισης, είτε για βέρες, είτε γυναικεία, είτε ανδρικά, είτε παιδικά, εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Είναι στην οδό 1821, σε ένα ακόμα έναν πολύ όμορφο πεζόδρομο της πόλης μας, στο νούμερο 34. Για τη συνέχεια είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σβήσε το φεγγάρι. Έτσι και απόψε το φεγγάρι θα το απολαύσουμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Με την Νίκη Μπελαδάκη να είναι σε λίγο κοντά σας, εννοείται, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμα ωραίο mocktail party. Ένα ωραίο, μια ωραία βραδιά στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια στο 360 Rooftop. Μέσα από το love1028.gr μαζί και διαδικτυακά.

0: Με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα έως τις 7 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ποιος θα έλεγε όχι τώρα σε πολύ πολύ αγάπη από μικρές μουσουδίτσες και μεγάλα αυτιά. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε ένα νέο χνουδωτό φιλαράκι στη ζωή σας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι το 6956 64 10 28. Γράφετε τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο. Το Pet Samoulis, η μοναδική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα στο νόμο Ηρακλείου, θα σας καλέσει για να σας εξηγήσει τη διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να μπείτε στο petsamoulis.gr.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1,36 €. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5,22 €. Μπύρα Φιξελάς 8x4 δώρο 330 ml 7,95 €. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 €. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5,45 € το κιλό και ελληνικά κεράσια 4,65 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Platinum Producer, Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy

0: αγάπηνες. Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΕ.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Και εννοείται λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato για να μοιράσουμε σε μία τυχερή για αυτή τη βδομάδα. Κοπέλα λοιπόν, η νικήτρια της εβδομάδος είναι η κυρία Δήμητρα Αβανίδη. Ευχόμαστε να την απολαύσετε παρέα με δικούς σας ανθρώπους που αγαπάτε πολύ και να κάνετε έκπληξη σε κάποιον που θέλει να έρθει στο σπίτι σας και να μαγειρέψει το Casa Donato για εσάς. Δεν φεύγουμε, ανεβαίνουμε κάποιους ορόφους. Πάμε πάνω στην ταράτσα του Καψής Αστόρια για να απολαύσουμε την Νίκη Μπελαδάκη σε ένα υπέροχο Sunset in Love. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας. Από τις 4 εσείς φτάσαμε στις 7 παρά. Με ωραία καλοκαιρινή διάθεση και μία ακόμα πιο γλυκιά αίσθηση Σαββατοκύριακου. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσης, με μέγιστο όφελος έως 5.600

0: από τη γιαγιά εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.

Καλησπέρα από το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Είμαστε ζωντανά στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια. Παρέα με τη Σουρουτή για ένα μοναδικό καλοκαιρινό sunset in love mocktail. Με υπέροχη θέα, χαλαρή διάθεση, μουσική πάντα και δροσερά mocktails με την υπογραφή του Σουρουτή. Φυσικό ελληνικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό με μοναδικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη ή θερμίδες. Ομορφαίνουμε. Δίνει την πιο δροσερή νότα στη σημερινή μας συνάντηση. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10, γιατί το ηλιοβασίλεμα σήμερα έχει γεύση, μουσική και σουρωτή. Κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό. Hello.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ, όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Δεν είμαστε στο στούντιο σήμερα, είμαστε αλλού. Είμαστε στο πιο όμορφο rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar, το καψί σας τώρα, παρέα με τη Σουρουτή. Για ένα μοναδικό καλοκαιρινό sunset in Love Mocktail. Να ξέρετε ότι εδώ μπορείτε να απολαύσετε τα ωραιότερα cocktail και mocktail της πόλης από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 11.30. Οπότε ξέρετε ότι έρχεστε οποιοδήποτε έχει πρόσβαση ανοιχτά για όλο τον κόσμο σε αυτή την υπέροχη πισίνα εκεί για να απολαύσετε από το πρωί έως το βράδυ ό,τι μου ό,τι θέλετε. Εμείς θα είμαστε εδώ για το πιο όμορφο ηλιοβασίλο μας σε πολύ λίγο και να πιω λίγο από το μοκτέιλ μου το καταπληκτικό, να πάμε σε μουσική.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου, μαριναρισμένα, μόνο 2,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή. Και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκες που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

21 Ιουλίου το Θάλασσα παρουσιάζει το opening event του Sea of Sound με guest DJ, τον διεθνούς φήμης DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του ο Happy Harry. Για πληροφορία

θερμάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα! Mini Maggio! Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool! Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio!
2: Mini Maggio! Mami cool!
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα! Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση.

0: συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: για σένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.